Ουφάστε ρε. Είχε την κάπα κάπα. Είχε την κάπα κάπα κάπα κάπα κάπα.

Είμαστε Νίκ! Μα ακόμα τετάρες μου ρίφετε, διέχνε απλά φιάθηκε και μη ήγερ φόλου μήνου. Ενώ να κόμουν. Αν και τα σάμπο δεν είναι ούτε λάμπτο σύνερ, ο Νίκη είναι αρκάμπα να μέρα μέρα του γενικότητ. Και αρνά, δείτε μου φόλου, να στα λάστα έχουμε σπίλα, έρχε ένα τρόκολάγα, δεν φέγκουμε ακέραδα από όχκαρ. Ég held að ára sér 1999 að 2000 og ef þið leggir venn við hlustir þá heyrið þið í meistara Stefáni Karli óma hér með okkur. Er þið klári sigur og dýra? Ég er sér